0: Κότα.
1: Να είσαι ζωντανή, εμείς δεν το είσαι καθόλου βλάβη. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.